Μάντσο, τι χαλινάρια, σαν να είναι τώρα για την Αλένα. Μα δεν είναι μόνο την Αλένα, είναι μόνο από καιρό.